0: Εμεί κάπω όμω καλά όμοιου. Πού και το άλλο όμοιου, μου έπει και μαλέ, είσαι, δε φίλε.
1: Μου μπορεί κι άλλο, μπα.
0: Δεν τάω.
1: Ωγκα.
0: Τι το θέλε.
1: Ωρα, εγώ που λέω τον λέω, κανένα. Άμα νύχτα, τι κάσει του και εγώ, είναι κάσει ο κόφι, είναι ρίπουνο. Φάγκε, καλό. Είσαι ο κούτη και σου πω.
2: Ωραία,
0: πάντε πάγκε, όλοι να. Έγινε μπάκου.
1: Ωγμπένι, έγινε λίλη, ο. Λίλου, ο μπορώ. Ωραία, έχω με έτσι νύφιλε, έτσι πέ μη μου νύμα του. Σω, εμίλου, φόφου. Ωραία, έχω τη φούμη να μπέγκα, ο νίκιν τάουα. Μα γορεί, ο παρόλο να γορεί, μα μη.
0: Κουσουάλα.
1: Ο Γκάι, πώ μα το ζητά νόμα του.
0: Τι κουβά το νόμα του, γουλόρι που σι.
1: Σε μα σε τρανσφάσει να τα βάλει λοιπόν.
0: Α, που λέει λοιπόν μου σε τρανσφάσει. Κουκουά μπαμπάνκι, μη κουλόγγε.
3: This skit was performed by a show father.
4: 32 FM 94.9. God is everywhere. In your heart, in your church, and on your radio. Stay tuned to Gospel Cruise on 32 FM 94.9.
5: God will be there. God is everywhere. Guitar.